0: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ζήσε την εμπειρία.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100,3.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

της αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

στην Κέρκυρα. Ακούμε Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτή.

Η μέρα ξεκινά με το ρυθμό, με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Ξέρεις αυτό που με κρατά.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δικαστική απόφαση σταθμός βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των φαντς να διωγγώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές σε πολλά ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος AES των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μελισσοκόμους, οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους, φέρεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο άλσος Βεϊκού, στην πλευρά της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η πολιτική βούληση του Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 25 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού. Οι πλούσιοι ορίζονται ως αυτοί που έχουν περισσότερα από $1 εκατομμύριο που μπορούν να επενδυθούν πέραν της κύριας κατοικίας.
3: Κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
4: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρη θα πας να τα βρεις.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά. Με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς θέλουν να συνεχίσουν για περισσότερο από το 2027 την κοινή πορεία τους και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο για να προκύψει συμφωνία. Το όνομα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα στη Γαλλία και ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν αναφέρθηκε στις πιθανότητες παραμονής του, καθώς ο γαλλικός σύλλογος έχει μπει σε σκέψεις να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αγοράσει από τον Ολυμπιακό. Ως υποψήφιο για την απόκτηση του Γκαστόν Μπενεντέτη παρουσιάζουν τον Παναθηναϊκό οι Αργεντινοί, εμπλέκοντας και άλλους συλλόγους από το MLS και τη Βραζιλία. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Αργεντινός χάφτης Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο απασχολεί τον ΠΑΟΚ και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Όφι έδεσε τον ταξιάρχη Φούντα έως το 2029. Ο Χερόνιμο Μπαράλες αναμένεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
5: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

0: σχέσεις. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 5 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. 1783, κατασκευάζεται το πρώτο αερόστατο από τους αδελφούς Μογκολφιέ. 1825, δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. 1828, ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο Δέκατος, αποστέλει στον Καποδίστρια 500.000 φράγκα για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1894. Διεθνείς λεμβοδρομίες στο λιμάνι της Ζέας με πρόεδρο της Ελλανόδικης Επιτροπής τον πρίγκιπα Γεώργιο. 1967. Αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1968. Δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι.
5: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
5: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
5: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
7: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλευα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
6: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
9: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεώργο Πάλι.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 0 22 290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή.

ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
5: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
12: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
11: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.

Το ραδιόφωνο που παίρνεις μαζί σου και στην παραλία. Και στην παραλία. Και στην παραλία. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψησταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
10: Λευκίνη 105,5.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου. Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μια

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλα. Όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 2662-024-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκίμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
8: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser,
9: Αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
10: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
11: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
12: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

0: ακόμα περισσότερη μουσική.
1: Γιατί εγώ έχω μονάχα εσένα, για να αγαπάς, να μην ακούς κανένα.
0: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
5: Ο Μακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
7: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart.
11: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
12: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
13: Κάθε πρωί,
14: κάθε πρωί,
13: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
14: Λευκύμη 105,5.
15: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα».
1: Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο «Σου έχω νέα» της Παρασκευής, τις πιο τέλειες ημέρες της εβδομάδας. Εδώ με τις πλανητικές επιρροές που θα ασχοληθούμε και σήμερα, επειδή είναι η πιο χαλαρή μέρα μας, η Παρασκευή, εδώ που θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινάει το «Σου έχω νέα» αυτής της όμορφης μέρας με όλες τις πλανητικές επιρροές του Ιουνίου. Σήμερα λέω να δούμε σε ποιο τομέα θα σταθεί τυχερό το ζώδιό μας, ανάλογα με αυτό που ανήκουμε βεβαίως, για τον Ιούνιο του 2026. Νομίζω ότι η τύχη λίγο ως πολύ θα μας χαμογελάσει, αλλά σε διαφορετικό τομέα για τον καθένα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα αναλυτικά. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και τις πλανητικές επιρροές του Ιουνίου, στο θέμα βέβαια της τύχης, σε ποιο ζώδιο και πού θα είναι τυχερό κάθε ζώδιο ξεχωριστά, από τους ιχθύς και μέχρι τον κρυό ή ανάποδα, ανάλογα με το πώς θα τα πούμε τα σημερινά. Και πάντα εδώ με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ο Ιούνιος λοιπόν είναι ένας από τους πιο τυχερούς, από τους πιο ελπιδοφόρους μήνες. Έχει ξεκινήσει ωραία, έχει ξεκινήσει με μια έτσι ωραία αργία του Αγίου Πνεύματος. Έχει ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες. Μπαίνουμε ουσιαστικά πλέον στο καλοκαίρι του 2026 και ημερολογιακά, αλλά και με την καιρική αστάθεια να περιορίζεται πλέον. Και η σύνοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο και του Δία στις 9 Ιουνίου λειτουργεί ως μια ένεση τύχης, φέρνοντας, θα έλεγα, έρωτα, χρήματα, προτάσεις, συμφιλιώσεις. Από τις 14 και μετά η Αφροδίτη θα περάσει στο Λέοντα και θα αλλάξει το κλίμα, καθώς θα δώσουμε περισσότερο έμφαση έτσι στην εξωστρέφεια, στο φλερτ, στην κοινωνικότητα και σε νέες έτσι ευκαιρίες. Άλλα ζώδια λοιπόν θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει σε θέματα μέσα στον Ιούνιο που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και τις συνεργασίες, αλλά σε άλλα ζώδια θα έχει τον πρώτο λόγο και το φλερτ και η οικειότητα, αλλά και οι ερωτικές σχέσεις.

0: ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πλανητικές επιρροές στον κρυό, για να δούμε σε ποιο κομμάτι θα είναι τυχερό αυτό το ζώδιο, αυτό το μήνα. Η τύχη για τους κρυούς μέσα στο μήνα αυτό κρύβεται στον έρωτα και στις προσωπικές χαρές. Από τα μέσα Ιουνίου και μετά η Αφροδίτη στο Λέοντα θα σας κάνει λίγο περισσότερο ακαταμάχητο, τόσο που θα έχετε και πολύ ανεβασμένη διάθεση. Μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει, να υπάρξει μια εξέλιξη που θα σας κάνει να νιώσετε ξανά επιθυμητός ή επιθυμητή. Παράλληλα υπάρχει και αυτή η σύνοδος της Αφροδίτης με το Δία που βοηθάει να λυθεί εκεί στις 9 του μήνα, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή, να λυθεί ένα προσωπικό πρόβλημα που μπορεί να σε πίεζε λίγο παραπάνω.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαφαίο και σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620-61-135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
9: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
10: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
11: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
12: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

0: πάμε στους Σταύρους για να δούμε πώς τους επηρεάζει και σε ποιο κομμάτι είναι θετικός αυτός ο μήνας, σε ποιο κομμάτι σας φέρνει τύχη. Οι Ταύροι θα έχετε τύχη μέσα από συμφωνίες, μέσα από επαφές, μέσα από ανθρώπους που εμφανίζονται ξαφνικά στη ζωή σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στον καρκίνο στις 9 του μήνα μπορεί να σας φέρει μια νέα πρόταση, μια ευχάριστη είδηση, μια νέα γνωριμία που λειτουργεί πολύ θετικά για το μέλλον σας. Από τα μέσα του μήνα και μετά ευνοούνται θέματα σπιτιού, θέματα οικογένειας, θέματα προσωπικής ζωής. Ένα οικογενειακό θέμα βρίσκει λύση και μια αλλαγή στο χώρο θα σας ανανεώσει και λίγο περισσότερο ψυχολογικά. Και πάμε στους Διδύμους για να δούμε σε ποιο κομμάτι της ζωής σας ο Ιούνιος θα είναι θετικός για εσάς. Είναι αυτή η σύνοδος που βοηθάει πάρα πολύ στις 9 του μήνα, κυρίως στα οικονομικά και στην προσωπική ασφάλεια για εσάς. Θα έχετε μία πρόταση, μία εξέλιξη που θα σας βοηθήσει να νιώσετε λίγο μεγαλύτερη, μια σταθερότητα θα έλεγα. Από τα μέσα του μήνα και μετά ανοίγουν νέοι δρόμοι μέσα από επαφές, μέσα από γνωριμίες, μέσα από social media, μέσα από μετακινήσεις. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει και πολύ γρήγορα τα δεδομένα σας.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.
2: Εγώ γεννήθηκα ξανά, εδώ ακριβώς μπροστά σου.
1: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
2: Πάω τα ρολόγια, για σένα σπάω και τις ώρες.
1: Είναι το Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Για τους καρκίνους τώρα, αυτή η πολύ ωραία σύνοδος της Αφροδίτης με το Δία στις 9 του μήνα, μεθαύριο, θα σας δώσει πολύ θετική επιρροή σε προτάσεις, σε επανασυμβέσεις, σε προσωπική κατάκτηση που θα σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα. Από τα μέσα και μετά του μήνα θα ευνοηθείτε και λίγο και στα οικονομικά η καρκίνη, με ευκαιρίες, με μεγαλύτερη σταθερότητα, μεγαλύτερη ανακούφιση. Νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας σας, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και η τύχη σε όποιο κομμάτι και να καταπιαστείτε, και στα προσωπικά και στα οικονομικά.

0: νύχτα.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
5: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
5: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
0: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
10: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
0: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
10: Λαγκούνα.
0: Λαγκούνα.
10: Όλη η ομορφιά στο
0: πιάτο σας.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-02290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
14: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
15: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
14: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
15: Και λέει, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
16: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
15: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
17: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
15: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
18: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
15: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
19: Και πάμε στα λιοντάρια για να δούμε πώς αυτός ο μήνας θα τα ευνοήσει. Από τις 14 και μετά Ιουνίου η τύχη δυναμικά σε εσάς. Έρχεται και η Αφροδίτη να σας ανεβάσει τη διάθεση. Ο έρωτας σε πρώτο πλάνο, οι γνωριμίες, η λάμψη, όλα αυτά αυξάνονται αισθητά. Θα νιώσετε πιο ελκυστικοί, πιο δυνατοί, γενικώς οι λέοντες. Η σύνοδος Αφροδίτης Δία βοηθάει και σε εσάς να κλείσει υπέρ σας μια παρασκηνιακή υπόθεση ή να λάβετε και μια υποστήριξη από ένα πρόσωπο που δεν το περιμένετε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Παρασκευή σήμερα 5 του Ιουνίου και βλέπουμε την επιρροή αυτού του μήνα στα φετικά της, δηλαδή σε ποιο κομμάτι θα χαμογελάσει η τύχη σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά και έχουμε φτάσει στους Παρθένους, όπου η τύχη τον Ιούνιο έρχεται μέσα από γνωριμίες καινούργιες, από καινούργιους ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή σας. Λοιπόν, μην υποτιμήσετε καθόλου αυτές τις νέες γνωριμίες. Θα υπάρχει μια σημαντική επιθυμία που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα μέσα και μετά του μήνα. Λειτουργεί κάτι παρασκηνιακά για σας. Ένα μυστικό φλερτ, μια κρυφή επαγγελματική πρόταση, μια εξέλιξη που ακόμα δεν θέλετε να αποκαλύψετε και θα σας ενθουσιάσει. Πάντως είναι ένας μήνας συναρπαστικός για τους Παρθένους.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκίνη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκίνη.

και πάμε στους ζυγούς, όπου θα έλεγα ότι ο Ιούνιος φέρνει τύχη στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά. Η Σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία μπορεί να σας δώσει μια επαγγελματική πρόταση, μια επιτυχία, μια σημαντική αναγνώριση, αλλάζει γενικά και η ψυχολογία σας. Από τα μεσά του μήνα και μετά, να ξέρετε ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος στη ζωή σας μέσα από νέες γνωριμίες και νέες επαφές. Μια νέα παρέα ή ένας άνθρωπος που γνωρίζεις τώρα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια στη ζωή σου. Για τους ζυγούς τα λέω αυτά, για να τα έχετε κατά νου. 105,5.

και πάμε να δούμε σε ποιο κομμάτι της ζωής θα φέρει τύχη και για τους Σκορπιούς ο Ιούνιος. Για σας συμβαίνεται πολύ με ταξίδια αυτός ο μήνας, με εμπειρίες, με διαφορετικούς δρόμους που ανοίγονται μπροστά σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στις 9 του μήνα από τον καρκίνο μπορεί να σας φέρει μια πρόταση από απόσταση, μια επαγγελματική ευκαιρία. Από τα μέσα και μετά του μήνα η Αφροδίτη στο Λέοντα φέρνει επαγγελματική προβολή και περισσότερη κοινωνική αναγνώριση.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: φτάσαμε έτσι σιγά σιγά και στους τοξότες, όπου Ιούνιος θα φέρει τύχη στα οικονομικά αλλά και στις βαθύτερες προσωπικές επιθυμίες. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία θα φέρει χρήματα, θα φέρει στήριξη, θα φέρει μια οικονομική λύση, μια πολύ σημαντική συναισθηματική εξέλιξη που θα σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τα μισά και μετά του μήνα ευνοούνται και ανοίγονται νέοι δρόμοι για ταξίδια, για γνωριμίες, για προσωπικά σχέδια ούτως ή άλλως. Και πάμε και στους εγώκερους, όπου η τύχη τον Ιούνιο έρχεται μέσα από σχέσεις, από συνεργασίες με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία, μια επανασύνδεση, μια συμφωνία που θα λειτουργήσει πολύ θετικά για το μέλλον. Από τα μισά και μετά του μήνα ευνοούνται οικονομικά ζητήματα, διακανονισμοί, υποθέσεις που σχετίζονται με κοινά οικονομικά ή και με χρήματα τρίτων.
1: 1, 2, 3. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.

λίγο πριν το τέλος, να δούμε τους υδροχώους, όπου ο Ιούνιος θα φέρει τύχη στην εργασία, στην καθημερινότητα, μπορεί να βελτιώσει τα οικονομικά σας, να σας φέρει μπροστά σε μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία που λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά. Από τα μισά και μετά του μήνα, η Αφροδίτη απέναντί σας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον έρωτα, στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε.

0: Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Και να κλείσουμε το κεφάλαιο τύχη για τον Ιούνιο και όλα τα ζώδια με τους ηχθείς. Ο Ιούνιος, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας από τους πιο ερωτικούς και χαρούμενους μήνες της χρονιάς για εσάς. Θα σας φέρει διασκέδαση, θα σας φέρει φλερτ, θα σας φέρει έρωτα, θα σας φέρει μια προσωπική επιτυχία και από τα μισά και μετά του μήνα θα βελτιώσετε και αισθητά την καθημερινότητά σας ηχθείς. Ενώ μπορεί να υπάρξει και μια πολύ θετική εξέλιξη στη δουλειά και στα οικονομικά σας. Και κλείνουμε το κεφάλαιο τύχη για όλα τα ζώδια για τον Ιούνιο του 2026. Σαφώς είναι ένας καλύτερος μήνας από το Μάιο που πέρασε. Είναι ένας μήνας που θα φέρει σαφώς και μεγαλύτερες έτσι δυνατότητες σε κάθε ζώδιο να τις αξιοποιήσει. Έχουμε καλύτερες πλανητικές επιρροές και νομίζω ότι το δεύτερο μισό του 2026 γενικά θα είναι καλύτερο και θα φέρει περισσότερη τύχη σε όλους τους τομείς και σε όλα τα ζώδια. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Σου Έχω Νέα τη Δευτέρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μέχρι τότε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και δεν κλείνουμε χωρίς το αγαπημένο μας μότο, να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
2: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, Megamart.
3: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεωργοπάλη.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκίνης. Και delivery στο 2662-024-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,3.

0: μια φορά σαν σήμερα.
1: 5 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. 1783, κατασκευάζεται το πρώτο αερόστατο από τους αδελφούς Μογκολφιέ. 1825, δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. 1828, ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο Δέκατος, αποστέλει στον Καποδίστρια 500.000 φράγκα για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1894, διεθνείς λεμβοδρομίες στο λιμάνι της Ζέας με πρόεδρο της Ελλανόδικης Επιτροπής τον πρίγκιπα Γεώργιο. 1967, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1968, δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: πότε είχες πει.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620 61012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: Λευκίνη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: βιογραφικό σου.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5 μαζί. Περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαθαίο και σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
6: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
6: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
9: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
10: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα.
0: Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
12: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
1: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

0: περάσει η ώρα και πάλι δεν ψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
4: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση. The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς απαντήσεις. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας, στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό, στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι πρώτες 72 εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς.
6: Λευκύμη. Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
10: Θέλε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
11: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
10: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
12: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
10: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
10: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
13: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
14: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
15: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
16: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
15: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
17: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.

0: Γεια σας.
1: Το πήρα κι εγώ,
0: κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το
0: γραφείο. Από το τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Πες κάτω από την μπάρα.
2: Όλα ωραία, όλα ρόδινα, όλα ανθύρα. Να πάμε για κανένα μπάνιο επιτέλους.
1: Τι έπαθες σήμερα?
2: Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Βιαστική σε βρίσκω.
2: Καθημερινές δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο κάνεις μπαλκόνια εσύ.
2: Τώρα τα έκανα. Πόσο μπαλκόνι θα κάνω?
1: Άμα ξαναρίξει κανένα χώμα, τι θα κάνεις?
2: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλαξε το. Άλλαξε την κακή άβρα πάνω από το σύννεφο αυτό που υπάρχει.
1: Να φύγει. Αφήσα το να φύγει. Άντε, μπράβο, τραγούδι.

0: Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα που θα ξεκινήσουμε έτσι οργανωμένα τα μπάνια.
1: Ναι. Θέλω γιατί πριν να δώσω... ήταν οργάνωτα, τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, τώρα για ακόμα και οι πιο κρυουλιάριδες, είχε καλή ώρα, σιγά σιγά θα ξεμητήσουνε.
1: Α, καλά, υπάρχουν... πολύ σιγά, ε.
0: Ναι, υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί που βγαίνουν έξω, χειμώνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, μπαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν από τη θάλασσα. Υπάρχουμε και εμείς που ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μας μήνας.
1: Ναι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, θες να μου πεις. Γιατί δεν το λες, φοβάσαι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, λέω. Πρέπει η θάλασσα να βράζει, να έχει. Πώς είναι το νερό εκεί πριν ρίξει τα μακαρόνια?
0: Δεν βράζει, μωρέ, είναι καλούλα.
1: Α, είναι καλούλα, η θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι τέλεια.
1: Μάλιστα. Δεν είναι τέλεια, είναι καλούλα.
0: Έλεγα μια φορά, καλά, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά τι έλεγα.

0: Έλα, Μέρη, πες μας.
1: Λοιπόν, άκου, συζήταγα μια χρονιά με τον άντρα μου που θα πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, πού θες να πάμε φέτος διακοπές? Και του λέω, θέλω να πάμε κάπου που θα περίμενες να ακούσει, να έχει μουσεία, να έχει δρόμους, να έχει ωραία πάρκα, να έχει κάτι, καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Του λέω, να έχει κάπου ζεστή θάλασσες.
0: Ναι. Γιατί πας Κυκλάδες δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα όχι. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, δεν είναι και πολύ ζεστή εκεί. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, έτσι και έτσι. Μέρη μου λέει, πού θες να πάμε? Του λέω, δεν πάμε στην Εύβοια στα Ιαματικά Λουτρά, που είναι η σωστή θερμοκρασία για μένα.
0: Μπράβο. Έτσι, γι' αυτά είσαι. Τώρα ναι, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
2: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
2: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
11: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
13: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.
1: Βεβαίως, και δεν έχεις πει στον κόσμο πού θα μας βρούνε, τι θα κάνουνε, τι θα μας στείλουνε, πού θα πάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το Κέντρο Λατινικό. Θα μας στείλετε το πανέμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα, παιδιά. Το ξεχνάμε.
1: Like, like, like.
0: Με, αυτό λίγο μου τη δίνει. Πώς θα το πω. Το λέω και μου τη δίνει.
1: Άκου και τι λέει στον κόσμο.
0: Είναι δυνατό.
1: Μου τη δίνει. Απλά με φέρνει σε μια κατάσταση η οποία που μου προκαλεί μια εσωτερική διαμάχη στον οργανισμό μου.
0: Μου τη δίνει, Μέρη. Πάμε για τραγούδι.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.
3: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νικάνδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιά, Σελήνη. Και στις και η επέτη Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπασισμού. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το περιβάλλον.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μερούλα.
1: Και θα την κλείσουμε με μια πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι, η άχρηστη πληροφορία της σήμερα.
1: Άντε μου ωραία, άχρηστη.
0: Ναι.
1: Στη Γη κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Δε σ' άρεσε.
0: Ωραία. Αστραπές ναι. Μόνο.
1: Αστραπές και βροντές.
0: Καλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, τραγούδι δηλαδή, και επιστροφή για την δεύτερη. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πίσω από το μικρόφωνα. Τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια. Yeah.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκή. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
6: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
7: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Ω. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης.
14: αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.

σειρά σου. Δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες Τάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα, το λεμονάκι το όμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμολα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλει το χημικό αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε, φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα, αν έχετε, να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι. Ο πόνος. Ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

0: Έλα, Μέρη.
1: Κάνω μάλλον ενότητα με ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχισμένη.
0: Αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα και κάνουν ενότητες με ταινίες και λένε για ταινίες, τις έχουν δει.
1: Αχ, πολύ αγαπημένος ο Δανίκας. Πάντα τον παρακολουθώ να δω τι λέει.
0: Ναι, εσένα ποιος θα σε παρακολουθεί άμα δεν τις έχεις δει?
1: Ο Δανίκας. Γιατί λέω αυτά που λέει.

0: Και επειδή δέχομαι εργασιακό bullying, ναι, βεβαίως, οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
2: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
1: Ράδιο Λευκύμη.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
1: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Θέλε, τι βονάει, ζανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
9: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
1: Οδηγεί. Διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη.
7: Μαζί παντού.
1: Ράδιο.

0: Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και ωραίους λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και Μέρκεν, διάμεσά μας αυτό το παπάκι, το ζουζουνάκι, το γλυκουλάκι, το γλυκαλαναταλτάκι, ψαράκι.
1: Το φιδάκι.
0: Ναι. Εκεί θα μας στείλετε αυτό το υπέροχο, συναρπαστικό, θεσπέσιο μήνυμά σας.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Έλα.
1: Τι ναι. Να έρθω.
0: Πού να έρθεις. Κάτσε εκεί που είσαι. Πού να πας ρε Μέρη. Κάτσε εκεί που είσαι. Άκουσε λίγο Μέρη. Αυτό το στούντιο πρέπει να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Θα σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε πώς βλέπουμε σε κάτι ταινίες ένα μακρύ τραπέζι και ο ένας τρώει από εδώ και ο άλλος τρώει εκεί μακριά. Και χρειάζεται να έχεις μια απόσταση για να καλύψεις. Έτσι είμαστε εγώ με τη Μέρη.
1: Θανώ.
0: Ορίστε.
1: Ξύπνα.
0: Ναι. Ξυπνητώσου μου, γιατί εσύ τι κοιμάσαι.
1: Γιατί βλέπεις όνειρα θερινής νύχτος.
0: Ωπα, Μέρη, μας την είπες Μερούλα. Μπράβο Μερούλα, δες το, δες το. Ντροπή σου και έσχος. Δροπή και έσχος.
1: Έσχος, έσχος. Σόδομα και εγώ, μωρά.
0: Ντροπή σου, ντροπή σου.

0: εκπομπή. Πάπαλα.
1: Πάπαλα.
0: Μπούρδες είπαμε σήμερα πάλι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχο, θεσπέσιο, συναρπαστικό, συγκλονιστικό. Και τη Δευτέρα μη λείψει κανείς από εδώ.
0: Άντε, μπράβο.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
11: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
12: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
13: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
14: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
15: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
14: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
16: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παρουσία Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
5: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί? Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
10: Ε, τι να κάνω, βρε, αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volt. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
12: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Λευκύμη.
11: Ο ήχος του καλοκαιριού συνδυάζεται μόνο με επιτυχίες. Δηλαδή, μαζί μας.

Λευκύμη 105,5. Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
7: Ράδιο Λευκύμη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
7: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
12: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 5 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. 1783, κατασκευάζεται το πρώτο αερόστατο από τους αδελφούς Μογκολφιέ. 1825, δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. 1828, ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο Δέκατος, αποστέλει στον Καποδίστρια 500.000 φράγκα για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1894. Διεθνείς λεμβοδρομίες στο λιμάνι της Ζέας με πρόεδρο της Ελλανόδικης Επιτροπής τον πρίγκιπα Γεώργιο. 1967. Αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1968. Δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
12: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
13: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
14: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλής Γεωργοπάλη.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
7: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
6: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
7: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 61 0 22 290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο πιλάτες στούντιό μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτη. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
10: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
10: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
11: Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σα.
10: Αλλά δεν μου είπε εσύ, παλικάρι, εσύ πώ τον ήπιε σήμερα.
12: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
10: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τελική πρωταθλήματος στην Basket League, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το ερυθρόλευκο 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο οριστικά εκτός ως Λούκας. Το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτο πυλών και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και αποτελεί σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε: «Έχουμε ένα μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για την δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη αναφέρουν οι Αργεντινοί.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
0: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
0: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
6: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
7: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
6: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
10: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
9: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
10: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
9: Λαγκούνα.
10: Λαγκούνα.
9: Όλη η ομορφιά στο
10: πιάτο σας.
11: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
12: Τραγούδια που συγκοτραγουδάς, καλλιτέχνες που αγαπάς.
13: Που αγαπάς.
12: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του. Λευκύμη.

θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
6: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Λευκύμη.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
1: Θέλε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
0: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκήμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Μεγαμάρτ. μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
14: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
15: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
16: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Mega Mart. Be smart. Buy smart.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κώστα, θέλω κάτι.
2: Τι θέλεις, αργάνα μου?
1: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
2: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
1: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
4: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφέ το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
5: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
4: Λαγκούνα.
5: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
7: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
8: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίμης.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Ράδιο Λευκύμη 105,5.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Και λέει, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: Λευκίμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίμη. Ραδιο Λευκίμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.
9: Hear this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη. Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ράδιο Λευκίνη. Η παρέα σου και αυτό το

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί
3: τους. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

This. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: σκατήρι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: τραγούδια που συγκροτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς.
1: Που αγαπάς.
0: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.
2: Καλοκαιράκι, παραλία και βουτιά στις επιτυχίες. Ράδιο Λευκύνη 105,5.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Κάτω από τον καυτό ήλιο, Ράδιο Λευκύμη 105,5 σε δροσίζει με επιτυχίες.

0: ένα καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου πως τα καταφέρνεις στο μπαρα.